οι κανάλι που ονόπλοι. Γούρουν είναι οι κανάλι που ονόπλοι. Σύσαι, σύσαι.